Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Ελεφάντη. Είναι κουίκ. Σέγγα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο Αουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το τσινι μέτσι. Είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Νιτλακοκόγια. Είναι γιόγουαλ. Νεπάντ. Είναι τλιμίστη. Νιτσόκ. Νίγνο τλαμάτι. Νιγμάτι. Νέχουα. Τόσο. Νέχουα τμέτσι. Νέχουα. Γιόγουαλ νεπάντλα.

Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεβάντη. Είναι κουίκ. Σέγγα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Nigno tlamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.